0: Γεια.
1: Ο Αμπλίφτ, σαν και χαλιά, το Τζιου Αβέλ Ιξεχ Νίε. Καμίλε και Καμίλε και Καμίλ, η ομενάδα κνικερό κόζοε, χαλαλό το κτατούιτ με έναν αγωτό, με ρίχνα τα σε άζα, τσίκ το γουάν, νίε. Καμίλ.